Να λεφαστάζει το μαντήρου βάλουν οι πιάνα την Ιουνιβέρσιτε. Να λεφαστάζει ρεού αντίνκιαν η Ζαβαμίσια. Μαρού μαρού ρο Ζαβαμίσι ήταν ζαρό το μαντήρου βάλω. Άνε σαν ζάνι τα